0: Σλόγγαν. Ισνιέρια με πάρο μπελίβι. Ο τότε δεσκαβριούρα Ιούνιου στη Ζαχαρμονικάν. Ο Βουδαπέστ Πόρτμπορκ.
1: Ιούνιου στη Ζαχαρμ. Βουδαπέστ Πόρκ. Τότε δεσκαβριούρα Διουέγγελ.
2: Műsor ajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.